0: Great continuing care program that I look forward to attending. Every Wednesday, I look forward to seeing my peers and seeing new faces come through here. I would recommend Aurora to anybody looking for help.
1: Call 204-642-8058.
2: AuroraRecoveryCenter.com.
3: We are
4: Recovery for Life.
5: Εγώ έχω μου και εγώ ασία τσίγωμα. Πολύ το τσιγάστη βαδί τσιγάν σχεγιά από τσιστάν. Εγώ πολύ το μητάω εγώ και μητάω αν. Και εγώ και τα παχτήν. Εγώ είχα και εγώ τα τεπαχήγιν. Εγώ άνομα thetvapp.to. The two is T-O. Είσαι τι είχα τα χώρια εδώ. Εγώ είσαι με το ασυγεία μου. Εγώ σάω γιατί είσαι και τα παχταχήγονα. Free TV talk. Εγώ ανάνομα www.thetvapp.to. The two is T-O. Εγώ είσαι και εγώ τα κούτνα μαν μαθήσανε εμάνα και εγώ είχα στάτσι γονγκά και τα πάθα μαν μάνα κέμπο. Εγώ είχα μαν μήνα και εγώ είχα τα κούινα να βασούνα μαν. Εγώ πού τσάνω μάνα νέγισε τη γάτη και πού είχα εγώ και είχα και είχα να βάπαθ. Εγώ μου δεν είχα και τα πάθην. Εγώ ανάνομα TVApp.to. The two is T-O. TVApp.to. So they got you. Dot two. The two is T-O.
6: Saskatchewan's only provincial radio network.
3: MBC.